0: το πάντα βάλε λάιντε.
1: Είμαστε όλοι Groove Saturday.
2: Να μ' αγαπούμε όσο τσόινα να έτσι.
1: Groove Saturday. Είναι 88.4 FM.